μου να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

Να ζήσουμε ευτυχισμένα μαζί, πάντα μαζί, Δευτέρα μαζί. Σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλώς ήρθατε στο Δευτέρα μαζί, Δευτέρα βράδυ. Και ξέρετε κάτι που μου αρέσει αυτή, γιατί μου αρέσει αυτή η ώρα? Γιατί η Δευτέρα έχει ήδη περάσει από πάνω μας. Η δουλειά τελείωσε από τους περισσότερους. Άλλοι έχουν βραδινή βάρδια, οπότε αρχίζουν. Αλλά οι υποχρεώσεις της ημέρας κάπως καταλάγιασαν, κάπως. Και τώρα υπάρχει εκείνη η μικρή στιγμή που μπορούμε να καθίσουμε, να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε. Εντάξει, ας δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Απόψε θα έχω καλεσμένο στο στούντιο και τον συντονιστή, τον the chair of the board for the events, cultural events, που θα είναι ο επικεφαλής για τα δρόμενα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας, τον Δημήτρη Μποσινάκη. Θα έχουμε και επίσης τον σκηνοθέτη, ο οποίος θα κάνει είναι ο σκηνοθέτης του έργου που λέγεται «Πάντα μαζί», «Οι φίλοι για πάντα» μάλλον, λέγεται το έργο, το οποίο θα είναι στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Μελβούρνης, ελληνικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Μελβούρνης, και θα είναι η πρεμιέρα του «Φίλοι για πάντα», και θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε στο τραπέζι εδώ μαζί μας σήμερα, απόψε το βράδυ, τον σκηνοθέτη του έργου αυτού. Οπότε, γιατί θα ήθελα, πριν προχωρήσουμε στον πρώτο μας καλεσμένο, να μου πείτε λίγα λόγια, τι είναι αυτό που κουβαλάτε εσείς από την Ελλάδα στη βαλίτσα σας, τι είναι κάτι που σας θυμίζει η Ελλάδα, γιατί θα μιλήσουμε για τον ελληνικό κινηματογράφο σε λίγο, όπως ανέφερα, αλλά απόψε θέλω να κάνουμε και λίγο κάτι διαφορετικό. Θέλω να σας κάνω την ερώτηση ακριβώς αυτή. Τι κουβαλάς μαζί σου? Και όχι, δεν εννοώ στην τσάντα σου και δεν με ενδιαφέρει για τα κλειδιά σου ή το πορτοφόλι ή το κινητό σου. Μιλάω για εκείνα τα πράγματα που δεν φαίνονται. Δηλαδή για την ανάμνηση, για τον άνθρωπο, μια κουβέντα που μπορεί να κουβαλά κάποιος μαζί του, μια μυρουδιά, όπως μπορεί να σας λείπει. Λείπουν οι μυρουδιές των φρούτων ή των λαχανικών που λένε πολλοί, που έχω συναντήσει στους δρόμους ή σε διάφορα ραντεβού. Ένα τραγούδι μπορεί να σας λείπει, ένα λάθος που έχετε κάνει και δεν προλάβατε να το διορθώσετε, μια μεγάλη αγάπη ή μια μικρή ενοχή ή μεγάλη ενοχή, μια συμβουλή που σου είπε κάποτε η μητέρα σου και ακόμη την ακούς μέσα στο κεφάλι σου. Ακόμη είναι εκεί αυτή η συμβουλή. Ίσως κουβαλάς και μια πατρίδα, ίσως δύο πατρίδες, μια που οι περισσότεροι έχουμε αποκτήσει την Αυστραλία ως την πατρίδα μας. Ίσως έναν τόπο που έφυγες από εκεί πριν από 5 χρόνια ή 50 χρόνια, γιατί είναι και πάρα πολλοί που ήρθαν τα τελευταία 10 χρόνια ή 5 χρόνια, είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν 50 και άνω χρόνια εδώ. Δεν υπάρχει μέσα σου ακόμη κάτι που υπάρχει μέσα σου ακόμη μάλλον, και ξέρεις τι σκέφτομαι. Όταν η ζωή μοιάζει λίγο με ταξίδι, ξεκινάμε και με μια μικρή βαλίτσα. Πάντοτε όταν πάμε ταξίδι δεν γεμίζουμε τη βαλίτσα, και στην πορεία τη γεμίζουμε και με άλλα πράγματα και άλλες αναμνήσεις και άλλα. Στην αρχή βάζουμε μέσα τα πράγματα που μας δίνουν οι γονείς μας. Μετά βάζουμε τους φίλους μας, τις αγάπες. Βάζουμε τα παιδιά, βάζουμε τις δουλειές, τις επιτυχίες, τα λάθη, τις απογοητεύσεις ακόμη. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια βαλίτσα και ήθελα εσείς να σκεφτείτε τι κουβαλάτε εσείς μαζί σας, πώς έγινε τόσο βαριά η βαλίτσα που κουβαλάτε. Απόψε λοιπόν θα ανοίξει αυτή η βαλίτσα και θα δούμε τι αξίζει να κρατήσουμε και τι αξίζει να αφήσουμε.
και τι θέλουμε κάποτε να παραδώσουμε στους ανθρώπους που θα έρθουν μετά από μας. Αυτό είναι το Δευτέρα Μαζί. Καθίστε λοιπόν, απολαύστε το καφέ σας αν είστε έτοιμος και πάμε με ένα τραγούδι. Θα βρούμε το παλιό μας παλτό κάπου, υπήρχε αυτό, με τον Χρήστο Δάντη, γιατί αυτό το παλτό, το αγαπημένο του παλτό, κουβαλάει πολλές αναμνήσεις μέσα του, οπότε ας τα ακούσουμε και πέστε μου κι εσείς τι σας λείπει.

0: να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Και ξέρετε γιατί μου άρεσε να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι? Γιατί ένα παλτό είναι είναι απλό πράγμα, βέβαια. Το φοράς, σε ζεσταίνει, το κρεμάς, το ξαναφοράς και κάποια στιγμή γίνεται παλιό. Αλλά μερικές φορές δεν θέλεις να το πετάξεις, γιατί εκεί πάνω έχει κάτι περισσότερο από ύφασμα. Έχει χειμώνες που πέρασαν, έχει δρόμους, έχει μυρωδιές, έχει ανθρώπους. Έχει εκείνη τη στιγμή που κάποιος σου το φόρεσε στους ώμους όταν κρύωνες. Και τότε καταλαβαίνεις κάτι. Δεν κρατάμε πάντα τα πράγματα για αυτό που είναι. Τα κρατάμε για αυτό που μας θυμίζουν. Και αυτό συμβαίνει με πολλά πράγματα στη ζωή. Ένα φλιτζάνι που δεν αξίζει ούτε 5 δολάρια, μια παλιά φωτογραφία, ένα γράμμα, ένα μπρελόκ, ένα ρολόι που δεν λειτουργεί πια και το κρατάμε γιατί μας θυμίζει κάτι, σημαίνει κάτι για τον καθένα. Και γι' αυτό δεν το πετάμε. Αλλά εμένα με εμπνέει ο κύριος Βασίλης Παπαϊωάννου, ο οποίος μου έχει δώσει αυτή τη θέση εδώ σε αυτό το στούντιο να κάνω το πρόγραμμα της Δευτέρας, κάθε Δευτέρα βράδυ, 8 με 10 στο 3CR. Και τον έχω στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου, όπου θα μας κάνει κάποιο σχόλιο σήμερα και θέλω με εκτίμηση να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που έχεις παραδώσει αυτή τη θέση σε μένα. Καλημέρα Βασίλη, καλησπέρα μάλλον.
2: Κώστα, καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπητούς φίλους και αγαπημένους που δεν τους ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. Τώρα, μια άλλη Δευτέρα θα πω τι έφερα με τη βαλίτσα.

0: την Ελλάδα. Απόψε είναι μια ελεύθερη σκέψη, μέτρωγε στο κεφάλι αρκετό καιρό και θα συνεχίσω. Τώρα μας θυμήθηκαν, ερωτώ, στα τόσα χρόνια ξενιτιάς, στα πολλά και στα δύσκολα προβλήματα, στην αδιαφορία για μια υπογραφή στις προξενήτρες και στην αμάθεια χωρίς καν ένα βιβλίο και ένα κοντήλι άφησαν τα παιδάκια στο σκοτάδι. Ξόδιασαν εκατομμύρια οι τιτλούχοι ραδιουργοί της πολιτικούρας και δεν είδαμε ένα δασκάλο για την ελληνικότητα. Είχαν όμως κοπρίζον υπάλληλο για φωτογραφίες και λοιπά της φιγούρας καλέσματα και πρώτο τραπέζι στα δεξά. Είχαν φτιάσει και σχολεία, αλλά δεν είχαν πτυχιούχο δασκάλο και της γυμνασιακής. Το έπαιξαν τα λαντούχοι και η ευκαιρία να τσακώσουν όχι το Σολωμό, αλλά τα ριάλια. Καθώς ο κάθε γονιός ήθελε, λέει, να μάθει ο γιος του ελληνικός. Μετρημένα τα καρύδια στον τρουβά. Τα χρόνια απλαλούν αγλίγορα, τόσο αγλίγορα που δεν πήραμε χαμπάρι. Και αρχίζει να ξεφτίζει το άλκο χράμ. Δεν έδωσαν καμιά δυναμική τόσο τα φαρδομάνικα αλλά και τα πολιτικά κόμματα στο ξενιτεμένο Έλληνα. Ερχόταν για θεατρινισμό και ψευτολογίδρια. Πολλοί μας άκουσαν, λίγοι τα κατάλαβαν. Δεν ζήτησα την κεφαλή του προδρόμου επί Πινάκιος, αλλά ζήτησα τη σωστή γνώση και εξυπηρέτηση για θέματα που μας αφορούσαν. Δεν είδαμε γνώση της προξενήτρας, αλλά μας τσάκωσαν και τα 300 για μια τζίφρα στο καρτέρα. Διασκορπισκιστήκαμε στα λιανοχορταρούδια, σύλλογοι παρασύλλογοι, αδελφότητες και φιλοπτώχους. Έτσι της πλάκας και της φασολάδας, χωρίς να κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Λυκοφιλίες, ακαθαρίστου κουβέντα. Τώρα ζητάνε να γραφούμε και ρωτώ γιατί, ποιος τελικά ο σκοπός, καθότι στα 50, 60, 70 έτη απουσίας από το πουρναροχώρι δεν μας γνωρίζουν και για ένα στρέμμα γης γίναμε από δυο χωριά χωριάτες. Αδελφικό μίσος και στη μέση μια νύφη να φωνασκεί. Αυτά καταφέραμε με υπερηφάνεια και στην εδώ ξένη στήσαμε και ένα παλιοντούβαρο και από τη μίγα βγάλαμε και αξούκι. Οι γόνοι μπήκαν στη μόρφωση, άνοιξαν δρόμους και ατραπούς, καθώς στήσαν δικό τους νταϊφά, βρήκαν τα υπόλοιπα της ζωής αφήνοντας πίσω τα χορταριασμένα λιμόρια. Τώρα σώνει και καλά να βρουν κόσμο για να μπουν στο πολιτικό γίγνεσθε. Όταν ήταν η παροικία στα νεανικά της και τσάκωνε την πέτρα και έβγαζε νερό, τότε μας αγνόησαν. Τώρα στο ηλιοβασίλεμα τι θα βγάλουν, σας ερωτώ. Έτσι πέσαμε μέσα μούτσο. Καλά θα κάνουν τα πολιτικά στρώματα να φτιάσουν πρώτα την προξενήτρα αρχή, σωστή και αποτελεσματική. Στα λίγα της ώρας να γίνεται η τέλεια εργασία και όχι να καρτερούμε 4 και 5 μήνες για ένα πυρεξούσιο. Να φτιάσουν σύστημα για διαβατήριο, να συνεργαστούν με την εδώ Αυστραλιανή υπηρεσία, ώστε στο 15ήμερο να έχεις ένα ελληνικό διαβατήριο. Ερωτώ, αυτά αν καταφέρουν τα πολιτικά τα κίμια, ίσως είδομε φως ηλαρών, το Άγιο Πνεύμα θα πάει σε απέραστο όρος με τα μονοστηριακά της καλογερικής και της γονατιστής, όπου στα πολλά έτη δοξολογίες, αρτοκλασίες, τάματα, τρανές λαμπάδες δεν φέραν κι ούτε θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Έτσι του γιατρού των χριστιανικών θα συγγραφήσει τριστυλά για κινδύνους που ελοχεύουν. Σιγά καλέ, σιγά. Εδώ και 3.000 έτη φωτός ελοχεύουν. Για νέο μας το γράψετε. Ας σταματήσουν οι φαρδομάνικοι το ψέμα. Ας σταματήσουν οι πολιτικοί του θα. και η προξενήτρα την μηχανογραφία και την αβεβαιότητα. Οι τρανοί μαυραγωρίτες και γενικά τα ιατρικά φακελάκια. Τότε, Μαντάμ Χριστινάκη, έλα να σου δείξω τη σμανιά στα μπελοχόραφα. Σταματήστε την πονηριά και δύσκολο και τη δύσκολη ανάγνωση. Ο κόσμος θέλει απλότητα, στα ίσια και στα ράτα. Δεν έμαθαν ανάγνωση, δεν έμαθαν γραφή, αλλά στάθηκαν στη γραμμή του Τόμ Πάιπα, στον Ντάν Λοπ, ανά την Αυστραλιανή γη, να κόβουν το καλάμι. Τα υπόλοιπα τα χτάζω εγώ, Βερεσέ. Πιάσαμε μια μπακράτσα φασούλια λουκουβίτκα και σάλτσα ντομάτας λαγκαδά. Μια σουπιέρα και ένα χλιάρι να κάτσουμε τριγιούρ, αντάμα, ψυχής και ανθρωπιάς. Τότε ίσως κερδίσουμε κάθε τι παράλογο και το ελοχεύει κάνει κατασιαπέρα. Έλα όμως όπου χρειάζεται δυνατός αφεδρών και ανθρωπιά. Όχι στο Άγιος ο Θεός και στα γονατίσματα προστέρψην του κάθε φορδομάνικου. Αλληλούια. Βασίλης Παπαϊωάννου, Κώστα, σε υπερευχαριστώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επέμβαση αυτή και πραγματικά είναι αρκετοί που γνωρίζω που έχουν κλείσει κάποιο ραντεβού, αν τύχει να κλείσουν, γιατί πρέπει να πάνε 2 και 3 φορές να κλείσουν ραντεβού στο προξενείο της Ελλάδας στη Μελβούρνη για να πάρουν, για να γίνει εγγραφή είτε ο γάμος των γονέων τους και μετά εννοείται η βάφτισή των και μετά ο γάμος των παιδιών για να μπορούν να γραφτούν και τα υπόλοιπα παιδιά και παίρνει αρκετά χρόνια για να γίνει αυτή η υπόθεση γιατί δεν είχαν γραφτεί εκ των προτέρων όταν έπρεπε.
0: Όταν χρειαζόταν, Κώστα, όταν ήμασταν νέοι.
1: Αλλά
0: όταν
1: και τώρα
0: ήρθαμε εδώ το 50, το 60, το 70, δεν δώσαν σημασία στον Έλληνα. Τώρα βρήκαν την ευκαιρία, τώρα που γεράσαμε και φεύγουμε, τώρα θέλουν ψήφο, ταχυδρομικούς ψήφους και παραμύθια της Χαλιμάς, αφού δεν μας γνωρίζουν στην Ελλάδα.
1: Και αυτοί που θέλουν να πάρουν υπηκότητα ή να αναγνωριστούν, δυστυχώς περίμεναν, ξέρω, μία υπόθεση που είχε πάει στο 2021, είχε πάει στο προξενείο. Ναι. Το ραντεβού της ήταν το 2024, τελικά το πήρε φέτος. Και θέλω να πω ότι γιατί να περνάνε τόσα πολλά χρόνια και η αγανακτησία δηλαδή του καθενός για να μπορούν να πάρουν την υπηκότητα από τη στιγμή που είναι μείον, δεν ξέρω, η ανάπτυξη των ανθρώπων, πιστεύω είναι μηδέν ακόμη, δηλαδή πιο πολύ πεθαίνουν παρά γεννιούνται.
0: Πολύ σωστά.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω και πάλι δεν το κάνουν εύκολα, δηλαδή θα έπρεπε να βρουν κάποιον τρόπο να γίνεται η εγγραφή του γάμου, εντάξει μετά από 24-48 ώρες να γίνει η εγγραφή του παιδιού που γεννήθηκε από αυτό το γάμο, μετά από άλλες 48 ώρες να γεννηθεί, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά όχι χρόνια και χρόνια και χρόνια να περιμένουν, να κλείνουν 2-3 ραντεβού για να γίνεται όλη η υπόθεση μιας και καλή, τέλος πάντων.
0: Δεν χρειάζεται ραντεβού, Κώστα. Έπρεπε το προξενείο, η αρχή εκεί πέρα να είναι αν όχι 12 ώρες, όχι 4 ώρες την ημέρα. Να μπαίνεις μέσα, να τακτοποιείσαι ακριβώς σε 15 με 20 λεφτά, να τελειώνει όλη η φασαρία. Απλά πράγματα.
1: Ναι,
0: τέλος
1: αλλά
0: πάντων.
1: Γνωρίζω και άτομα που πήγανε για διακοπές και λένε μια που είναι στην Ελλάδα να κάνουν την εγγραφή τους και τα λοιπά και λένε δυστυχώς θα έπρεπε να γίνει στον τόπο που παντρεύτηκαν οι γονείς τους, οπότε πάλι πρέπει να έρθουν εδώ στο προξενείο της Μελβούρνης ή του Σίδνεϊ, ανάλογα που έγινε ο γάμος ή σε
0: λυπηρά πράγματα, Κώστα, πολύ λυπηρά πράγματα, τα οποία αυτά με διεγείρουν, όχι μόνο το πνεύμα, με διεγείρουν το μυαλό και γίνομαι Τούρκος Διάκομος αυτές όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν. Αλλά τέλος πάντων, να σου ευχηθώ καλή βραδιά και να είσαι πάντα καλά.
1: Σε ευχαριστώ και θα ήθελα την επόμενη φορά να μου πεις για τη βαλίτσα σου τα 5 πράγματα που κουβάλισες μαζί σου.
0: Θα σου πω αρκετά πράγματα τι έχω
1: 5,
0: φέρει.
1: 5. Εντάξει.
0: Καλό σου
1: και,
0: βράδυ.
1: Μείνετε κοντά μου. Αυτό.
0: Μείνετε κοντά μου, σωστά. Το διεκδικείς με όλη την ανωτερότητα και σου... σου το προσφέρω, ας πούμε, με μεγάλη καρδιά. Το μείνετε κοντά μου θα παραμείνει, ας πούμε, το σλόγγαν το 3CR.
1: Το σλόγγαν το δικό σου, το μείνετε κοντά μου, το έχεις παραχωρήσει λοιπόν και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά όλοι θα είχαν συνηθίσει σε αυτό. Το σήμα κατατεθένει το δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά και...
0: Τα λέμε.
1: Έγινε. Γεια σου.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, όπως ακούσατε το Βασίλη Παπαϊωάννου ξανά, ας πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί θα έχουμε και τον καλεσμένο μας σε λίγο, το Δημήτρη Ποτσινάκη. Ας πάμε με τον Νίνο Ξυπολιτά σε ένα έντονο τραγούδι. Και μείνετε κοντά μου.
2: Νίνο, αδελφέ μου, θέλω μία χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να σου ζητήσω να μου γράψεις στίχους και μουσική για ένα κομμάτι. Θέλω ο τίτλος του τραγουδιού να λέγεται «Μέχρι τέλους». Και θέλω όλη τη χρονιά του χρόνου να παίζεις στο ΆΚΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Μέχρι τέλους λοιπόν, και ευτυχώς έχουμε, και επειδή απόψε στο τραπέζι μας μιλάμε για ανθρώπους, για πολιτισμό, για πράγματα που μας ενώνουν, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου χωρίς να ακούσουμε από έναν άνθρωπο που βρίσκεται πολύ κοντά μας στα πολιτιστικά πράγματα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου επιστρέφει στη Μελβούρνη από τις 13 Οκτωβρίου μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, και πριν μιλήσουμε για τις ταινίες, τις αίθουσες και τα εισιτήρια, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το γιατί. Γιατί κάνουμε ένα ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου, τι σημαίνει για την ελληνική παροικία και τι σημαίνει για τη Μελβούρνη. Στο τραπέζι μας απόψε είναι ο κύριος Δημήτρης Μποσινάκης. Ο Δημήτρη, καλώς ήρθες στο Δευτέρα Μαζί.
1: Καλησπέρα Κώστα και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και ευχαριστώ για την πρόσκληση στο πρόγραμμά σου.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πάρα πολύ που μπόρεσες και κατέφερες, εφόσον είσαι τόσο πολύ άσχολος, και μπόρεσες και κατέφερες και είσαι εδώ σήμερα μαζί μας.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πριν προχωρήσουμε, Δημήτρη, στο φεστιβάλ, θα ήθελα να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Έχεις ασχοληθεί για πολλά χρόνια με τα πολιτιστικά πράγματα στην ελληνική κοινότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο από το 2010. Mm-hmm. Και από τον καιρό που μπήκα ήθελα να πω, είχαμε ένα συμβούλιο τότε που ήταν οι Αντίποδες, που έκανε όλο το πολιτιστικό πρόγραμμα, και το κάναμε συνήθως σε ένα μήνα ή σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ήθελα εγώ να συμμετέχω σε αυτό το συμβούλιο, γιατί πίστευα και ακόμα πιστεύω ότι ο τρόπος για να μπορούμε να φέρουμε τους νέους, δηλαδή μαζί μας η γενιά που μας έρχεται, είναι με τα καλλιτεχνικά έργα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και δεν μου λες, εσύ όμως, τι είναι αυτό που σε έκανε να αγαπήσεις τόσο πολύ τον πολιτισμό που θέλεις να προσφέρεις μέσα από την κοινότητα?
1: Κοίταξε, για μένα είναι ότι ένα πράγμα που αγάπησα ήταν πολύ το, δεν ξέρω πώς θα το πω στα ελληνικά, το visual art. Δηλαδή οι καλλιτεχνίες των έργων που μπορούμε να έχουμε, δηλαδή σε πολλούς Ελληνοαυστραλούς εδώ πέρα, που μπορεί άνθρωποι να μην τους γνωρίζουμε. Έχουμε κάτι τρομερούς καλλιτέχνες. Mm-hmm. Και από η γυναίκα μου είχε αρρωστήσει, και ένας τρόπος που έβλεπα εγώ, δηλαδή, να βελτιώσω το θέμα τότε, ήταν να ασχοληθώ και εγώ λιγάκι, όταν είχα λίγο καιρό, στο διαδίκτυο με τους καλλιτέχνες. Και από εκεί άρχισε μια περιοδία που κυνήγησε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που μέχρι σήμερα συνεχίζει. Mm-hmm. Γι' αυτό.
0: Οπότε αυτές οι εικαστικές τέχνες που λέγονται είναι που σε προσελκύσανε στο να συμβάλλεις.
1: Ναι. Και αν έχω δηλαδή ένα μέρος που είναι αρκετά, είμαι λίγο ειδικός, είναι σε αυτό το τομέα πιο πολύ.
0: Mm-hmm. Όχι στην οδοντιατρική.
1: Και στην οδοντιατρική, και στην οδοντιατρική, είναι η άλλη αγάπη μου. Αλλά και μέσα στην οδοντιατρική υπάρχουν πιθανότητες να κάνεις καλλιτεχνικά έργα που μερικοί θα γνωρίζουν από τα πράγματα που έχω κάνει.
0: Μπράβο. Ναι. Και νομίζω πως αυτό είναι κάτι που πολλές φορές δεν βλέπει ο κόσμος. Βλέπουμε μια εκδήλωση ή βλέπουμε μια παράσταση, βλέπεις ένα φέστιβαλ, αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται αρκετά, οργανώνουν, τηλεφωνούν διάφορους, συντονίζουν πράγματα, προσπαθούν, και τελικά ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνει ο κόσμος μέσα. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Έχεις απόλυτα δίκιο, Κώστα. Για να ό,τι πρόγραμμα θα προσφέρει και οποιαδήποτε οργάνωση, όχι μόνο η κοινότητα, πρέπει να έχει αρκετούς ανθρώπους, δηλαδή, για να συμβάλλει αυτό το έργο. Εμείς είμαστε, είμαι τυχερός που από τον καιρό που μπήκα στο Συμβούλιο έχω Είχαμε τρομερό διοικητικό συμβούλιο και τρομεροί άνθρωποι που δουλεύουν και για την κοινότητα. Έχω γνωρίσει στα 16 χρόνια που είμαι τώρα και εγώ εκεί. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στην ομάδα τη δικιά μας που δουλεύει στην κοινότητα. Ο Γιώργος Ομενίδης, η Αντωνία Τσάμι, ο Andy McMaster, και πολλούς άλλους, ο Μιχάλης Οπορφής, πολλούς άλλους που έχουμε δηλαδή και δουλεύουν με λεπτότητα και ειδικότητα και αρκετό χιούμορ, μπορώ να πω μερικές φορές.
0: Ναι, αλλά και γι' αυτό θα έλεγα παίρνει πάρα πολλούς ανθρώπους να δημιουργήσουν κάτι πολλούς. Τέτοιο και έτσι πολλούς. Θα πάμε στο τι είναι το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου, οπότε θα πάμε λοιπόν στο φεστιβάλ γιατί είναι 31 χρόνια. Από ναι, τη δική σου ναι. θέση, τι σημαίνει ναι. σήμερα το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου για τη Μελβούρνη?
1: Κοίταξε, για μένα είναι πολλά και διάφορα. Είναι η ενότητα, είναι ένας τρόπος που μπορούν να βρεθούν φίλοι, συγγενείς και άλλοι στο φεστιβάλ, να διασκεδάσουν, να κλάψουν, να γελάσουν. Το άλλο είναι ότι μας δίνει μια εικόνα, δηλαδή στις συνθήκες της Ελλάδας τώρα που μπορεί μερικοί από εμάς να μην έχουν την ικανότητα να το γνωρίσουν και μας το φέρνει αυτό κοντά με τον κινηματογράφο.
0: Και είναι μόνο για τους Έλληνες ή θέλουμε όχι. να έρθει και ο Αυστραλός, ο γειτονάς μας, ο συνάδελφος, όχι. ο φίλος για μας που δεν μιλάει ελληνικά.
1: Είναι για όλους. Είναι για όλους και τα έργα αυτά έχουν και αγγλικά subtitles.
0: Υπότιτλους.
1: Για να μπορεί ο κόσμος να τους βλέπει. Και μάλιστα ο Cinema Studio Palace έχει πολλά και διαφορά φεστιβάλ όλο το χρόνο από όλες τις εθνικότητες. Και είναι κάτι που εγώ προσωπικά και πολλοί από τους δικούς μου τα κυνηγάνε αυτά, γιατί για μας έχουν αρκετά ενδιαφέρον αυτά τα έργα. Είναι αυτό που μας... είμαστε όλοι, δηλαδή έχουμε τα ίδια γονίδια όλοι μας και ναι. οι διαφορές είναι πολύ ελάχιστες.
0: Αυτό που μας ενώνει. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει και εμένα πολύ, γιατί ο πολιτισμός, αν μείνει μόνο μέσα στην κοινότητά μας, είναι μόνο για τους Έλληνες, κάποια στιγμή κλείνει η πόρτα. Ενώ όταν ανοίγει η πόρτα και λέει ο άλλος «έλα να δεις την ιστορία μας», τότε ναι. γίνεται μια γέφυρα και αρχίζει και ναι. καταλαβαίνει και ο άλλος λίγα πράγματα ναι. Που κουβαλάει και ο φίλος του μέσα του ναι. ή ο συνάδελφός ναι. του μέσα του.
1: Ναι.
0: Και φέτος έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Είδα τα ναι. έργα, πάρα πολλά. Οι ακροατές μας θα ακούσουν απόψε δηλαδή πολλά για τις ταινίες τις επόμενες εβδομάδες, θα τα αναφέρουμε γιατί δεν μπορούμε σε ένα πρόγραμμα, σε μια εκπομπή να τα πούμε όλα γιατί από ό,τι είδα εγώ είναι περίπου 51 έργα. Πόσα είναι?
1: Έχεις δει, κάπως τόσα είναι.
0: Αλλά αν έπρεπε να πεις σε έναν άνθρωπο που μας ακούει τώρα, δεν έχω πάει ποτέ σε ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου ή δεν ξέρω τι να διαλέξω, από πού θα του έλεγες να ξεκινήσει?
1: Θα πάει στο διαδίκτυο και θα ανοίξει τη σελίδα της ελληνικής κοινότητας και από εκεί πέρα θα δει δηλαδή τι έχουμε, τι εκδηλώσεις έχουμε και θα ανοίξει εκεί πέρα και θα δει το φεστιβάλ με όλες τις ταινίες και στα αγγλικά, με συνόψη στα αγγλικά και στα ελληνικά και θα μπορούν και από εκεί απευθείας να κλείσουν εισιτήριο σε όποιο σινεμά θέλουν να πάνε. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ βοηθητικό. Να πω, είναι από τα καλύτερα που έχω δει, που έχουμε κάνει τώρα.
0: Mm-hmm. Και το θέμα είναι η ιστοσελίδα της κοινότητας, που είναι, ή μάλλον ο ιστότοπος της κοινότητας, ποιος είναι?
1: Ορίστε,
0: The website.
1: Greek Community of Melbourne. Greek Community of Melbourne and Victoria.
0: You just Google that and it'll come up.
1: Ναι, ναι. Και θα έρθει και θα δεις εκεί πάνω στο πάνω μέρος, θα πει δηλαδή events και θα πας και εσύ στο Film Festival Πολύ εύκολο.
0: Και ξέρεις, αυτό είναι και η εξέλιξη της γλώσσας. Το γκουγκλάρις λένε. Το γκουγκλάρις. Το βάζεις στο Google. Greek. Ναι, και δηλαδή μη φοβηθεί κάποιος που δεν είναι ιδιαίτερα συνφιλ. Δεν θα φοβηθεί. Και θα πας απλώς να καθίσεις σε μια αίθουσα και να αφήσεις την ελληνική ιστορία να του μιλήσει. Κάπως έτσι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έχει, είπαμε, υπότιτλους στα αγγλικά όταν είναι ελληνικό.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες ταινίες που είναι ελληνικές μεν, αλλά είναι στα αγγλικά και οι υπότιτλοι είναι ελληνικοί.
1: Ναι, είναι μερικά που γνωρίζω. Είναι, θα ήθελα, I was a stranger, είναι ένα από αυτά.
0: Α, μπράβο.
1: Αν θυμάμαι. Και ο Καποδίστριας, είναι και ο Καποδίστριας που είναι στα αγγλικά.
0: Α, μπράβο. Αγγλικά. Και με ελληνικούς υπότιτλους.
1: Ναι, ναι, θα το ξαναδείξουμε το Καποδίστρια, γιατί ίσως μερικοί δεν είχαν την ευκαιρία όταν το είχαμε βάλει σαν special event πιο νωρίτερα το χρόνο να το είχαν δει, και είπαμε και εμείς να το ξαναβάλουμε για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν αυτή την ευκαιρία.
0: Και είπαμε για την έναρξη, και βέβαια δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην πρώτη βραδιά, η πρεμιέρα, την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Το φεστιβάλ ανοίγει με την ταινία «Φίλοι για πάντα». Είναι του Κωνσταντίνου Μουσούλη.
1: Ναι, είναι μια ωραία ταινία. Θα γελάσει ο κόσμος, θα δει ορισμένα που θα πούνε ότι ναι, και αυτά έχουν συμβεί και στη δικιά μου τη ζωή, αλλά ελπίζω ο κόσμος να φύγει με μια ελαφρότητα από την πρώτη βραδιά, με μια... με μια αγάπη, με αρκετό χιούμορ.
0: Μπορώ να πω ότι έχουμε την τιμή απόψε το βράδυ να είναι και στο τραπέζι μας σε λίγο, μετά από σένα, ο Κωνσταντίνος Μουσούλης, απόψε στη Δευτέρα μαζί, και θα έχουμε την ευκαιρία να μας πει λίγα πράγματα για την ταινία αυτή. Αλλά Δημήτρη, τι σημαίνει ένα φεστιβάλ που ξεκινά με μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία? Γιατί περί κωμωδίας πρόκειται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όπως ήταν και την προηγούμενη Παρασκευή στο Ιταλικό φεστιβάλ που άνοιξε, και αυτή με κωμωδία άνοιξανε, βάζει έναν, αρχίζει με έναν τόνο το φεστιβάλ. Κατάλαβες, είχαμε δραματικό έργο πέρσι, και το Συμβούλιο σκέφτηκε φέτος, θα ήταν η καλή ιδέα να το αλλάξουμε λίγα και να βρούμε μια ταινία που ήταν κατάλληλη για να είναι το πρώτο μας έργο, και δεύτερον να ήταν μια κωμωδία. Αυτές ήταν οι σκέψεις του Συμβούλιου μας.
0: Θέλω όμως να σε ρωτήσω κάτι άλλο λίγο μεγαλύτερο για την παροικία μας. Η ελληνική παροικία της Μελβούρνης αλλάζει? Έχουμε ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και δεκαετίες, έχουμε δεύτερης και τρίτης γενεάς άτομα που είναι μέλη στην κοινότητα, και έχουμε καινούριους ανθρώπους που μόλις ήρθαν και από την Ελλάδα. Έχουν γίνει μέλη στην κοινότητά σας, στην κοινότητά μας?
1: Ναι. Κοίταξε, εμείς είμαστε ανοιχτοί, είναι για όλους τους ανθρώπους. Όποιος θέλει, και εμείς θέλουμε να συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν στην κοινότητα, αλλά είναι πολλοί και διάφοροι, και γι' αυτό το πρόγραμμα είναι επίκαιρο, και πιστεύω, ελπίζω να είναι κάτι για κάποιον, θα βρει κάποιο έργο που θα τον ενδιαφέρει τουλάχιστον, αν δεν είναι αρκετά έργα εκεί πέρα. Κάτι για κάποιον άνθρωπο θα είναι.
0: Υπάρχει, ναι. Και εγώ, και μπορεί και ένα τέτοιο πολιτιστικό γεγονός όπως το φεστιβάλ να φέρει όλους αυτούς τους ανθρώπους στο ίδιο τραπέζι κατά κάποιον τρόπο.
1: Οπωσδήποτε, όπως είμαστε και εμείς απόψε.
0: γιατί αυτό και το λέμε μαζί, γιατί τελικά και εμείς είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή και στη δική μας εκπομπή, να βρούμε κάτι που μας κάνει να καθίσουμε δίπλα-δίπλα, να ακούσουμε κάτι που μας ενώνει, να ενημερωθούμε για το φεστιβάλ, ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου, που κρατάμε και τη γλώσσα και την παράδοση ζωντανή, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολλά και διάφορα, ναι, είναι αυτό. ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα του φεστιβάλ, αλλά δεν είναι το μόνο. Είναι, όπως σου είπα, είναι οι ιστορίες, είναι η τέχνη, είναι πολλά, πολλά και άλλα διάφορα.
0: Mm-hmm. Και φέτος, πάμε στο πρακτικό κομμάτι για τα εισιτήρια.
1: Yeah.
0: Θέλει να βάλει κάποιος κάτι πολύ χρήσιμο για τους ακροατές μας. Κάποιος που ακούει τώρα και λέει ωραία όλα αυτά, πώς αγοράζω τα εισιτήρια, είπαμε θα μπείτε στον ιστότοπο, μπορεί,
1: ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά οι κινηματογράφοι είναι στο Palace Cinemas σε διάφορα ναι. μέρη, έτσι δεν είναι.
1: Σε όλη τη Μελβούρνη. Όταν πρώτο άρχισα εγώ, μου φαίνεται ήμασταν μόνο στο Κάνα, δεν ήμασταν πουθενά αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Και με τα χρόνια έχουμε σιγά σιγά το έχουμε ανοίξει, αλλά ήταν στόχος δικός μας να το ανοίξουμε και να το ανοίξουμε και πιο πολύ από ό,τι το έχουμε ανοίξει μέχρι τώρα. Αλλά φέτος θα είμαστε σε 7 σινεμάδες εδώ πέρα στη Μελβούρνη.
0: Μπράβο. Θέλεις να τους αναφέρω σύντομα μια που τα έχω...
1: Ναι, αν τα έχεις εκεί πέρα.
0: Ναι, γιατί καλό θα είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί το Mooney Ponds δεν είχε πριν, νομίζω φέτος, πρώτη φορά άνοιξε, Palace Penny Line Cinema στο
1: ναι.
0: 17 Puckle Street Mooney Ponds.
1: Ναι.
0: Το άλλο που άνοιξε τώρα, το Westgarth ήταν παλιά.
1: Westgarth,
0: Palace πέτος, Cinema ναι. στο Westgarth, 89 High Street Northcote, το Kino Cinema
1: ναι.
0: που είναι στο City, κοντά
1: ναι.
0: στη γωνία Collins Street και Spring Street, 45
1: ναι.
0: Collins Street.
1: Ναι.
0: Το Astor Theatre είναι το κλασικό. Βέβαια ναι. εκεί θα γίνει και η έναρξη του,
1: ναι.
0: το άνοιγμα ναι. του φεστιβάλ
1: ναι.
0: στη γωνία
1: και
0: Chapel Street.
1: Και στις άλλες, και στις άλλες θα είναι.
0: Θα υπάρχει άλλες. Παντού, ναι.
1: ναι.
0: Α, συγγνώμη, θα είναι σε όλους τους κινηματογράφους
1: ναι.
0: στις 13
1: ναι.
0: Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε γωνία Chapel Street και Dandenong Road είναι το Astor Theatre.
1: Ναι.
0: Το Como. Palace ναι. Coma, που είναι γωνία Turek Road και Chapel Street, South Yarra. Στο Baldwin
1: ναι.
0: έχουμε
1: ναι.
0: το Whitehorse Road Baldwin 231,
1: ναι.
0: Palace Cinema και Palace Baldwin. Και επίσης καινούριο είναι και το Pentridge. Είχαμε...
1: Όχι, είχαμε ξαναπάει στο Pentridge. Έχουμε ξαναπάει
0: okay.
1: και γιατί βλέπουμε και έχει μεγάλη θέληση το Pentridge, γιατί είναι αρκετοί άνθρωποι από εκείνα τα μέρη εκεί πέρα που... Έχουν κάποια δυσκολία.
0: Που βρίσκεται στο One Champ Street, Coburg.
1: Ναι, που ήταν η παλιά, το παλαιό
0: φυλακές. Δεν έχω πάει ποτέ εκεί, να σου πω την αλήθεια, οπότε δεν γνωρίζω.
1: Να δεις εκεί τι έχουν φτιάξει. Είναι τρομερό.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό. Ναι.
0: Και σαν κινηματογράφο έχεις πάει εκεί.
1: Ναι. Ναι, mm-hmm. σαν κινηματογράφο έχω πάει. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Έχω πάει σε όλους αυτούς τους κινηματογράφους για να τους δω και έχω δει έργα σε όλους αυτούς τους κινηματογράφους, παλαιότερα και τώρα προσφατά.
0: Mm-hmm. Μπορώ να αναφέρω ένα τηλέφωνο για άτομα που μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στα κομπιούτερ και τα λοιπά, να μπορούν να πάρουν τηλέφωνο αν είναι ηλικιωμένοι και δεν έχουν πρόσβαση, δεν έχουν...
1: Κοίταξε, μπορούν να πάρουν τους σινεμάδες εκεί πέρα απευθείας του Palace που αυτούς που έχεις αναφέρει. Mm-hmm. Αν τηλεφωνήσουν στην κοινότητα, κάποιος θα είναι εκεί πέρα που θα μπορεί να τους βοηθήσει για να τους πει πώς να κλείσουν εισιτήρια.
0: Ωραία, οπότε το τηλέφωνο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. 03
1: ναι.
0: εννοείται for area card, όσοι χρειάζεται
1: ναι.
0: να βάλουν και το area card, πρέπει
1: ναι.
0: να βάλουν 03 μπροστά,
1: ναι.
0: 96-62-27-22,
1: ναι.
0: σε αυτό το τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay, επαναλαμβάνω, 03-96-62-27-22.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση τώρα που θέλω να σου κάνω, στο Δευτέρα μαζί, Δημήτρη, είναι να σε ρωτήσω κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τα εισιτήρια. Αν μπορούσες να κάνεις μια ευχή για το φετινό φεστιβάλ, όχι ως άνθρωπος της κοινότητας, αλλά ως Έλληνας της Μελβούρνης,
1: ναι.
0: τι θα ήθελες να συμβεί, τι θα
1: ήθελες
0: να αισθανθεί ο άνθρωπος όταν φύγει από την αίθουσα?
1: Να έχει... Κάπως να το έχει αλλάξει το σκηνικό του, κάπως να τον έχει κάνει challenge τη σκέψη, δηλαδή την ορθόδοξη σκέψη που είχαμε κάπως με κάποια διαφορετική άποψη που δεν θα πίστευε θα είχε πριν έρθει στο σινεμά και βασικά να τον έχει κάνει δηλαδή να διασκεδάσει κιόλας με κάποιο τρόπο.
0: Οπότε αυτά. Η πρόκληση αυτή, η περιέργεια για τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό κτλ. Και να νιώθει ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ όμορφο και νομίζω ότι η ουσία, εκεί βρίσκεται και η ουσία του πολιτισμού, αν και υπάρχει και μία πολύ σημαντική, ένα σημαντικό θέμα που δεν ανέφερα μέχρι τώρα, για περίμενε, έχει σχέση με το μαθητικό πρόγραμμα,
1: ναι,
0: που είναι το 14ο, είπαμε είναι 31ο, ναι, φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου, ναι, στη Μελβούρνη, αλλά είναι το 14ο μαθητικό πρόγραμμα που μαθητικό φεστιβάλ ταινιών, ναι, μικρού κύματος.
1: Ναι.
0: Για πες μας λίγα λόγια γι' αυτό.
1: Κοίταξε, είναι, για μας είναι, να σου πω, από τα πιο σημαντικά προγράμματα του φεστιβάλ, γιατί από εκεί πέρα θα έρθουν οι επόμενοι και αν με κάποιο τρόπο που κάνουν αυτές τις ταινίες ή τους τραβήξει η γλώσσα, ή τους τραβήξει το γέλιο, ή τους τραβήξει ο σινεμάς, κάτι έχουμε κάνει κι εμείς. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον της κοινότητας και αν θέλει η κοινότητα να συνεχίσει σαν ένας δυναμικός οργανισμός που θα αλλάξει με τα ενδιαφέροντα και τα γεγονότα και τα προβλήματα που θα βρουν οι νέοι εδώ πέρα, κάπου πρέπει να αρχίσει και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σίγουρα. Οπότε μπορώ να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου, της Ελληνικής, ναι, Κοινότητας και Μελβούρνης,
1: ναι,
0: που είσαι εσύ, το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας, ναι, στη Μελβούρνη,
1: ναι,
0: το Department of Education and Training, που είναι το Υπουργείο, ναι, Εκπαίδευσης, ναι, της Βικτόριας, έτσι δεν,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: και η Ένωση Εκπαιδευτικών Νεοελληνικής Γλώσσας της Βικτόριας.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι, όλοι αυτοί, όλες οι ταινίες θα προβληθούν σε ένα κινηματογράφο που θα είναι, ναι, στο Palace Cinema Carmel, ναι, είπαμε γωνία, ναι, Turek Road και Chapel Street,
1: ναι,
0: την τελευταία ημέρα του ελληνικού, ναι, φεστιβάλ κινηματογράφου, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι συνήθως το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε συνήθως την τελευταία μέρα,
0: ναι,
1: αλλά ελπίζω να έχουν όλοι τις ταινίες τους μέσα, γιατί η ημερομηνία δηλαδή για να έχουν βάλει όλες τις ταινίες έχει κλείσει τώρα, κατάλαβες?
0: Ναι, και submission date.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ναι, 2026, αλλά ποιος αποφασίζει, ποιοι παίρνουν το βραβείο, ποιοι υπάρχουν κριτές, είναι,
1: ναι,
0: ο κόσμος ψηφίζει?
1: Όχι, όχι. Υπάρχει ένα μικρό συμβούλιο κριτές. Δεν ξέρω ποιοι είναι φέτος και καλύτερα να μην ξέρω.
0: Καλύτερα να μην ξέρεις, ναι.
1: Και θα αναλύσουν τα έργα αυτά και θα έρθουν με τα βραβεία των παιδιών. Και είναι, όποιος δεν έχει πάει, είναι κάτι τρομερό. Μερικές φορές βρίσκεις κάτι αριστούργηματα σε αυτές τις μικρές ταινίες.
0: Ναι.
1: Και είναι κάτι που οι δάσκαλοι παίρνουν μέρος, τα παιδιά, οι γονείς. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, ναι, και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και είναι σημαντικό και φέτος διάβασα ότι το θέμα του διαγωνισμού για φέτος το 2026 είναι κάτι πολύ επίκαιρο και είναι στις ειδήσεις τελευταία η τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι μιλάνε για το AI. Οπότε,
1: ναι,
0: η τεχνητή,
1: ναι,
0: νοημοσύνη γίνεται με, ναι, ταχύτατους ρυθμούς, μέρος, ναι, της καθημερινής μας ζωής, οπότε, ναι, μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε, να επιλύσουμε προβλήματα, να δημιουργήσουμε τέχνη, να γράφουμε ιστορίες και ακόμη, ναι, να περνάμε αποφάσεις σε μερικοί. Τι λες?
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα και με πολύ ενδιαφέρον θα θέλω να δω δηλαδή πώς οι νέοι θα μας φέρουν όλα αυτά τα σκέψη, όλα αυτά τα πράγματα που έχεις πει, πώς θα μας τα φέρουν στο σινεμά. Τι θα δούμε με τις σκέψεις τους και τις πρωτοβουλίες τους.
0: Πολύ ενδιαφέρον θα είναι μάλιστα να δούμε το μυαλό τους που έχει φτάσει, δηλαδή πώς εγείρει αυτά τα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη δημιουργικότητα, την ηθική, την ανθρώπινη επικοινωνία και το μέλλον που πηγαίνουν. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ Κώστα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο τραπέζι. Δεν μου λες, αν είχες καφέ μπροστά σου, πώς τον πίνεις το καφέ σου?
1: Μέτριο Κώστα,
0: μέτριο. Η ζωή πώς είναι, μέτρια είναι?
1: Είναι μέτρια. Μέτρια είναι, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, παν μέτρων άριστον, εντάξει.
0: Μπράβο, συμφωνώ απόλυτα, παν μέτρων άριστον. Όλα με το μέτρο δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι τίποτα άλλο που θα ήθελες να πεις στους ακροατές μας?
1: Μόνο που θα κλείσουμε με την Ελέκτρα, δεν έχουμε πει.
0: Ναι, βέβαια. Είπαμε ότι θα αρχίσουμε με τους φίλους μας, πάντα μαζί.
1: Πάντα μαζί.
0: Ναι, και θα κλείσουμε με...
1: Ελέκτρα. Είναι σαν cabaret το έχουν κάνει, δηλαδή σαν το έχουν κάνει στον Επίδαυρο και το έχουν βάλει σαν ταινία τώρα. Και από τον Επίδαυρο πήγε, μου φαίνεται, σε αρκετά μέρη γύρω στην Ελλάδα, και τώρα έχουν κάνει μια ταινία από αυτό. Και όποιος δεν θέλει μόνο μία Ελέκτρα να δει, πριν από αυτό θα έχουμε άλλο ένα έργο της Ελέκτρας για να χορτάσει ο κόσμος. Ένα καινούριο έργο και αυτό, αλλά...
0: Electrification.
1: Well, Electro 7. Electro 7. Όποιος δεν έχει χορτάσει, θα χορτάσει.
0: Θα χορτάσει σίγουρα. Και θα το δούμε με έναν διαφορετικό, μια διαφορετική οπτική γωνία, έτσι δεν είναι?
1: Μια μοντέρνα άποψη. Για να δούμε.
0: Ναι. Όταν λες cabaret style, το έχουν πάρει από τη ζωντανή παράσταση του θεάτρου?
1: Όχι,
0: και το κάνουνε καμπαρέ.
1: Όχι του Επίδαυρο. Το έχουν κάνει, δηλαδή, δεν ξέρω. Έχω δει μόνο μερικά κομμάτια του έργου αυτού. Πιστεύω θα είναι σε κάποιο θέατρο το έχουν τραβήξει το έργο αυτό. Αλλά ναι. Με τραγούδι και λόγο και... Ναι, έτσι πως το έχουν προσφέρει στον Επίδαυρο.
0: Μπράβο. Και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ όμορφο και νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται και η ουσία του πολιτισμού. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στην οθόνη.
1: Όχι.
0: Είναι αυτό που παίρνουμε μαζί μας όταν σβήνουν τα φώτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Μποσινάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθισες μαζί μας στο τραπέζι του Δευτέρα μαζί.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Θέλω να σου ευχηθώ κάτι πολύ απλό, να γεμίσουν οι αίθουσες. Ναι, όχι μόνο επειδή αυτό σημαίνει επιτυχία για ένα φέστιβαλ, αλλά επειδή κάθε γεμάτη αίθουσα σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να αφήσουν για λίγο την καθημερινότητά τους, να καθίσουν δίπλα σε έναν άγνωστο, να μοιραστούν μια ιστορία, και αυτό τελικά είναι πολιτισμός. Να μας φέρει λίγο πιο κοντά. Και να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Γεια σου.
1: Γεια.
0: Και κάπως έτσι, αγαπημένοι μου ακροατές, αρχίζουμε απόψε με το δικό μας μικρό ταξίδι προς το Ελληνικό Φέστιβαλ Κινηματογράφου, και δεν θα πάμε απλώς σε όλες τις 51 ταινίες. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες 3 Δευτέρες να γνωρίσουμε κάποιες από αυτές, να μάθουμε τις ιστορίες τους, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους πίσω από την κάμερα, να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και ίσως να βρούμε και την ταινία που θα θέλαμε να δούμε μαζί με έναν φίλο. Γιατί στο Δευτέρα μαζί δεν βλέπουμε απλώς μια ταινία, καθόμαστε μαζί και μοιραζόμαστε μια ιστορία. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε. Μείνετε κοντά.

0: Λοιπόν, και παρακάτω όπως αναφέραμε πριν, κάπως έτσι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το τραπέζι μας απόψε αποκτά ένα ακόμη άνθρωπο, έναν άνθρωπο που σε λίγες μέρες θα έχει τη τιμή, αλλά φαντάζομαι και το άγχος, να ανοίξει μαζί με την ταινία του 31ου Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Μελβούρνη, την 3η 13 Οκτωβρίου. Το φεστιβάλ ανοίγει με την αυστραλιανή πρεμιέρα της ταινίας «Φίλοι για πάντα». Είναι μια κωμωδία για τη φιλία, για εκείνες τις καλές προθέσεις που καμιά φορά μας μπλέκουν περισσότερο από όσο περιμένουμε. Για μια οικογένεια, ένα γάμο, φίλους, παρεξηγήσεις, ταξίδια, ανατροπές, πολλές. Οπότε και τελικά για κάτι πολύ απλό, για το πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε για έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Και απόψε έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας στο τραπέζι του Δευτέρα μαζί τον άνθρωπο που έγραψε και σκηνοθέτησε αυτή την ιστορία, αυτή την ταινία. Κωνσταντίνε Μουσούλη, καλώς ήρθες στο τραπέζι μας.
1: Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για το τραπέζι σας. Πώς είστε?
0: Για περιμένετε να δούμε, δεν βγαίνει στο line, για να δω. Για ξαναδοκίμασε. Κωνσταντίνε.
2: Γεια σας. Με ακούτε τώρα?
0: Τώρα σας ακούω, ναι. Ωραία.
2: Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ήρθατε στο τραπέζι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θέλω να χαλαρώσουμε λίγο. Δεν θέλω ακόμη να μου μιλήσεις για την ταινία. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για τον Κωνσταντίνο. Τη στιγμή που κατάλαβε αυτή η ιστορία, θέλω να την κάνω ταινία. Τι ήταν αυτό που σε άγγιξε πρώτο?
2: Ήταν το κόνσεπτ της φιλίας που είναι ιερό και διαχρονικό και ήταν η μεταφορά μου από Αμερική Ελλάδα που ήθελα να κάνω μια ταινία ελληνική στο είδος της κωμωδίας σαν αυτές που είχα μεγαλώσει να βλέπω με ηθοποιούς όπως ο Μουστάκας, ο Βουτσάς και παλιοί ηθοποιοί και ένα που θαυμάζουμε στην Ελλάδα και αυτό έτσι ξεκίνησε και με το κόνσεπτ της φιλίας ήθελα διάφορες δυναμικές, δηλαδή να είναι δύο άντρες φίλοι, δύο γυναίκες φίλες, μία άντρα και ένα γυναίκα, ένας άντρας και μία γυναίκα και να γίνονται διάφορα ευτράπελα και ανατροπές όπως είπατε και πριν. Mm-hmm. Οπότε έτσι ξεκίνησε.
0: Και όταν το σκέφτηκες για πρώτη φορά ήξερες ήδη ότι θα ήταν κωμωδία ή η κωμωδία γεννήθηκε στην πορεία?
2: Όχι, από την αρχή ήταν για κωμωδία πήγαινε.
0: Αχα. Και τώρα βρίσκεσαι στην Ελλάδα τώρα που μιλάμε, δεν είσαι στην Νέα Υόρκη. Για να σταθώ λίγο στο τίτλο, λέει «Φίλοι για πάντα». Είναι ένας πολύ όμορφος τίτλος, αλλά έχει και κάτι επικίνδυνο μέσα του, έτσι.
2: Το για πάντα δηλαδή, ότι είναι...
0: Όλοι ξέρουμε ότι η φιλία δεν δοκιμάζεται, αλλά... Όταν όλα πάνε καλά, δοκιμάζεται όταν όλα πάνε στραβά. Τι σημαίνει για σένα η φράση «φίλοι για πάντα»?
2: Είναι δύο πτυχές. Είναι η μία ότι είναι η φράση που χαράζουμε στα δέντρα, όπως στα αγγλικά το «best friends forever», και που είναι μια από μόνη της φράση έχει πολύ δύναμη. Και το άλλο είναι ότι οι φίλοι αυτή στην ταινία μπήκε ο ένας για το καλό του άλλου σε διαδικασίες για να του σταθεί, που ξεπέρασε τον εαυτό του και μας δείχνει στοιχεία ότι αυτή η σχέση τους και η φιλία είναι κάτι που μπορεί να μείνει για πάντα. Και είναι έτσι πως θα θέλαμε, θεωρώ, και έναν καλό φίλο να έχουμε. Οπότε αυτοί οι δύο λόγοι θεωρώ είναι που κάνουν τον τίτλο μας.
0: Έχεις υπάρξει εσύ ποτέ εκείνος ο φίλος που είπε «Άσε, θα σε βοηθήσω εγώ» και μετά σκέφτηκες...
2: Ναι.
0: «Γιατί άνοιξα το στόμα μου», λέει ο άλλος.
2: Ναι, βέβαια, πολλές φορές. Πολλές φορές και φίλοι για μένα είναι γενικά, είναι όταν υπάρχει μια καλή σχέση φιλίας, θα υπάρξουν και τέτοια έτσι, ευτράπελα, σίγουρα.
0: Mm-hmm. Δεν μου λες, πριν προχωρήσουμε πιο πέρα για την ταινία συγκεκριμένα, πώς τον πίνεις το καφέ σου για να σου ετοιμάσει το καφέ? Όταν κάθεσαι και χαλαρώνεις,
2: κοίτα, δεν πίνω,
0: ή όταν γράφεις.
2: Δεν πίνω καφέ γενικά. Θα πιω καφέ πολύ σπάνια, αλλά άμα το πιω, με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου. Είναι γιατί θα πάρω έναν ελληνικό, ας πούμε, αλλά για να μ' αρέσει η γεύση του, θα τους πω να μου βάλουν μέλι. Και μου λένε, καλά, ποιος βάζει μέλι στον καφέ του.
0: Στον ελληνικό καφέ.
2: Ναι. Οπότε, ναι, με πειράζουν λίγο για τον καφέ.
0: Πολύ ιδιαίτερο. Μπράβο. Και τι πίνεις όταν γράφεις σενάριο, δηλαδή, ένα σενάριο?
2: Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να είναι από ένα απλό νεράκι μέχρι και κανένα κρασάκι. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο.
0: Οπότε τώρα θα πάω λίγο πίσω στη ζωή σου, δηλαδή από τα κόμιξ που σχεδίαζες μικρός μέχρι τις σπουδές σου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, ποια ήταν η στιγμή που είπες, αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου, να λέω ιστορίες μέσα από την κάμερα?
2: Στα 15 μου ήρθε η αναλαμπή. Από τα 10-11 έκανα κόμικ που σχεδίαζα ιστορίες, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι κάτι σαν κάλεσμα, ας πούμε. Και μετά στα 15 μου, εκεί που έβλεπα μια ταινία, μου έρχεται μια αναλαμπή, γιατί έβλεπα πολλές ταινίες μικρός. Λέω, αυτό θέλω να κάνω. Και όταν πήγα στην Αγγλία για να σπουδάσω, είχα ακόμα το ερωτηματικό, λέω, εντάξει, το θέλω, αλλά θα είναι κάτι που θα μου βγαίνει, θα είμαι καλός, θα είναι. Και πήγαν πολύ καλά αυτά τα χρόνια εκεί και έκανα και δύο πτυχιακές ταινίες, αντί για μία που. Βασικά, όχι, τρεις έκανα. Τρεις μικρού μήκους έκανα, αντί για τη μία που είναι το καθορισμένο. Είδα ότι αυτός είναι ο δρόμος μου.
0: Πόσα λεπτά λέμε μικρού μήκους ταινίας?
2: Μικρού μήκους μπορεί να είναι από 5 μέχρι 70. Εγώ τότε έκανα, οι μικρού μου μήκους ήταν 10 λεπτές.
0: Ναι. Γιατί έχουμε και το 14ο μαθητικό φεστιβάλ εδώ στη Μελβούρνη και είναι για τους μαθητές. Ναι, και θα γίνεται ο διαγωνισμός μικρού μήκους, ένα 10 λεπτό μου φαίνεται είναι η ταινία, και το θέμα τους είναι η τεχνητή νοημοσύνη φέτος. Πόσο επίκαιρο είναι αυτό?
2: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, έχεις ζήσει και δούλεψες σε πολύ διαφορετικούς κόσμους, από τα μεγάλα αμερικανικά σετ

0: Το φιλότιμο θα έλεγα.
1: Το οποίο δεν
0: Για αυτό
1: υπάρχει
0: που
1: αλλού, λένε.
0: έτσι λένε, ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορεί να συναντήσεις έτσι συγκεκριμένες οικογένειες που να έχουν μεγαλώσει με αρχές και να υπάρχει αυτό, αλλά σαν κουλτούρα σε γενικές γραμμές είναι ένα στοιχείο ελληνικό και που θέλει βέβαια προσοχή, γιατί αν κάποιος δεν το έχει συνηθίσει έξω, ας πω, όπως εγώ είχα συναντήσει στην Αμερική πολλές φορές, δεν είναι κάτι που μπορεί να εκτιμάται ή να θεωρηθεί ότι εσύ φεύγεις λίγο από τα δικά σου για να εξυπηρετήσεις κάποιον άλλον ή να κάνεις κάτι απλά και μόνο χωρίς αντάλλαγμα, απλά και μόνο έτσι από καρδιάς. Οπότε, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ και αν βρεθεί μια ισορροπία κατάλληλη που να μπορείς να το ασκείς και να μην σου σε βλάπτει εσένα, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό. Οπότε το φιλότιμο θα έλεγα.
1: Το φιλότιμο, μπράβο. Μ' αρέσει αυτό και η ταινία έτσι καταστάλλεσε στο φίλοι για πάντα, best friends forever, δηλαδή ο στόχος να παρουσιαστεί η ταινία μέσα από συναισθήματα, ανθρώπινες σχέσεις και ευχάριστες ιστορίες από γυρίσματα. Η ιδέα πίσω από την ταινία τι ήταν?
0: Στην αρχή ξεκίνησε όπως σας είπα πριν, δηλαδή ήταν μια επιθυμία να κάνω μια ταινία ελληνική για τη φιλία και θέλοντας να εξερευνήσω διάφορες δυναμικές, έτσι κάθε μία με οδήγησε. Τώρα, άλλες έχουν εμπνευστεί από κάτι πραγματικό, άλλες είναι από ανέκδοτα, άλλες είναι από αστεία βίντεο που είχα δει στο YouTube, άλλες είναι από δικές μου, από τη φαντασία μου. Οπότε είναι διάφορες, δεν έχω μία πηγή έμπνευσης, είναι ένα μίξ από διάφορες.
1: Ναι, το ανέφερα αυτό γιατί η φιλία είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε συχνά, αλλά τι σημαίνει για τον καθένα είναι λίγο διαφορετικό. Και για σένα που είπες φίλοι για πάντα, ποια ανάγκη σε έκανε να γράψεις αυτή την ιστορία? Ήτανε κάτι ιδιαίτερα που σου κίνησε? Δηλαδή, συνήθως όταν γράφεις οποιοδήποτε έργο, τι είναι αυτό που σου κινεί την περιέργεια να γράψεις,
0: το
1: ενδιαφέρον να γράψεις, ναι, κάτι συγκεκριμένο, κωμωδία στη
0: είναι διαφορετικό
1: περίπτωση.
0: Κάθε φορά ναι, είναι κάθε φορά διαφορετικό, αλλά στη συγκεκριμένη ήταν η κωμωδία, επειδή με τα σεμινάρια που κάνω και στην Αμερική έκανα πολλές σκηνές αυτόνομες, δηλαδή που δεν ήταν μέρος της ταινίας, το έκανα σαν ένα service, ας πούμε, και σαν μέρος μαθημάτων. Είχα γυρίσει πάνω από 100 σκηνές και πολλές από αυτές ήταν κωμικές. Η κωμωδία από όλες τις σκηνές που έχω κάνει και μικρού μήκους, που είναι διάφορα ζάνρας, ήταν οι πιο δύσκολες πάντα. Η κωμωδία δηλαδή είναι θεωρώ το πιο δύσκολο είδος από όλα, γιατί είναι δεν θεωρείται κιόλας. Δηλαδή το θεωρούν εύκολο την κωμωδία, ότι είναι κάτι, ξέρεις, ότι ένα δράμα ή κάτι είναι πολύ πιο σοβαρό ή πιο αξιόλογο, αλλά η κωμωδία, επειδή κάθε ένας έχει διαφορετικό sense of humor, γελάει με άλλα πράγματα, η κωμωδία είναι άλλη από κουλτούρα σε κουλτούρα, αλλάζει με το χρόνο, δηλαδή τώρα αυτά που θεωρούνται αστεία δεν θεωρούνται αστεία πιο παλιά ή το αντίθετο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να γραφτεί, οπότε ήθελα αυτή την πρόκληση να δω πώς μπορώ να καταφέρω να κάνω τον κόσμο να γελάσει, και επειδή είμαι πολύ fan του Charlie Chaplin,
1: ναι.
0: Θεωρώ ότι έχω μάθει από εκεί έτσι πολλά. Ο Τσάρλι Τσάπλιν τι έκανε, κάτι που δεν το βλέπεις συχνά, πολύ σπάνια. Δηλαδή και ο Ρομπέρτο Μπενίνι που να το κάνει, όχι το κάνει, αλλά πολύ λίγοι φιλμέκες. Δηλαδή σε πάει από το γέλιο στο δάκρυ, από το δάκρυ στο γέλιο πολύ εύκολα και έχει την αλλαγή συναισθημάτων. Και όπως πήραμε πολλά σχόλια από τον κόσμο, αυτό κάναμε και με την ταινία μας. Δηλαδή σε συγκινεί, γελάς πολύ, σε συγκινεί, γελάς και σε συγκινεί και σε αγγίζει. Και αυτό ήθελα, να είναι μια ταινία που θα περάσει καλά ο κόσμος και θα νιώσει συναισθήματα και θα γελάσει.
1: Και πραγματικά κάτι πολύ δύσκολο, όπως αυτά τα stand-up comedies, αλλά αυτό που είπες για τον Charlie Chaplin, δηλαδή φαντάσου τώρα να μην υπάρχει και καθόλου ήχος, καθόλου φωνή και να μεταβιβάσει αυτά τα συναισθήματα σε κάποιον χωρίς να μιλήσει, απλά με τις κινήσεις και τους μορφασμούς του προσώπου, τις κινήσεις του σώματος, προκαλεί μια αίσθηση. Επειδή πρόκειται για μια ζεστή, σύγχρονη κωμωδία η δική σου,

0: Φαντάζομαι ότι και στα γυρίσματα θα υπήρχαν στιγμές γέλιου. Υπάρχει κάποιο αστείο ή απρόοπτο περιστατικό πίσω από τις κάμερες που θυμάσαι έντονα?
1: Ναι, είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, γιατί και οι ηθοποιοί ήταν όλοι πολύ καλά παιδιά και όσοι ήταν πίσω από τις κάμερες, οπότε είχαμε πολύ ωραία χημεία. Είχαν συμβεί διάφορα. Στην ιστορία με το Φίδι που το τσιμπάει in his private area και λέει στο φίλο του, ξέρεις, πρέπει να ρυφηθεί το δηλητήριο από την πληγή, και ο φίλος του λέει δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Οπότε αυτή η σκηνή μέχρι να τον πείσει, ξέρω εγώ, όλο αυτό το πράγμα, είχε πολύ πλάκα και πίσω από τις κάμερες. Mm-hmm. Λέγανε πολλά αστεία. Άλλο αστείο είναι κάποια στιγμή η Νύφη δεν αντέχει με τον γαμπρό άλλο και στο χορό που χορεύουν του δίνει μια γονατιά. Mm-hmm. Χαμηλά, mm-hmm. και το κάνανε πρόβα οι ηθοποιοί και είναι κανονικό ζευγάρι. Ο Θανάσης Αλταμπάς με την αγοραστή είναι παντρεμένη και στα αλήθεια.
0: Α, ωραία.
1: Και είναι και έγκυος στα αλήθεια στην ταινία. Δηλαδή δεν είναι αυτό, δεν το φτιάξαμε εμείς, είναι όντως έγκυος στην ταινία.
0: Μπράβο, οπότε καλό αυτό.
1: Στην πρόβα είναι αληθινό. Είναι αληθινό, ναι, αυτό που θα δείτε είναι αληθινό. Mm-hmm. Και έγραψες... Οπότε στην πρόβα που κάναμε το χτύπαγε, γιατί του έλεγε μην με χτυπάς τα αλήθεια. Και έλεγε, μα πιο δίπλα το κάνω, μα με πετυχαίνεις, λέει. Και δηλαδή είχαμε πεθάνει στα γέλια μόνο που τους βλέπαμε και χωρίς να τραβάνει κάμερες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ φοβερό ζευγάρι, έχουν πολύ ωραία σχέση μεταξύ τους. Mm.
0: Έγραψες το σενάριο του έργου, αλλά σκηνοθέτησες κιόλας. Πώς είναι να βλέπεις τους ηθοποιούς να ζωντανεύουν χαρακτήρες που μέχρι χθες υπήρχαν μόνο στο μυαλό σου?
1: Αυτό την πρώτη φορά που το είχα ζήσει ήταν ένα συνέστημα πολύ έντονο και έτσι, χαρούμενο και ευτυχίας. Τώρα πια επειδή έχω κάνει πάρα πολλά, είναι, η χαρά έρχεται πιο πέρα. Δηλαδή όταν ο ηθοποιός το κάνει δικό του μετά, δηλαδή αυτά που έχω γράψει εγώ θα τα πάρει και θα βάλει μια δικιά του μαγεία που δεν μπορώ να τη σκεφτώ εγώ και θα το πάει σε ένα επίπεδο πιο πάνω ακόμα. Mm-hmm. Οπότε για μένα πια η μεγάλη χαρά και ο ενθουσιασμός έρχεται από τις αντιδράσεις του κόσμου. Mm-hmm. Γιατί στη δημιουργία έχει μια δικιά της έτσι ωραία φάση, αλλά μετά η μεγαλύτερη επιβράβευση ήταν αυτή που έζησα κιόλας και είμαι πολύ τυχερός που πήγαινα στα σινεμά χωρίς να με ξέρει κανένας, πήγαινα σαν ένα απλό θεατής και έβλεπα την ταινία με τον κόσμο και γέλαγε όλο το σινεμά και είχαν συγκινηθεί και στο τέλος αγκαλιαζόντουσαν και λέγανε πολύ καλά λόγια χωρίς να ξέρει κανείς ότι είναι δικιά μου ταινία. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να...
0: Ναι. Πολύ ωραίο αυτό πάντως. Νομίζω... όταν ακούς ωραία λόγια για το, γι' αυτό θέλω, εύχομαι να το νιώσουν και τα άτομα που θα δουν το έργο σου στη Μελβούρνη, γιατί στις 13 του μηνός είναι η πρεμιέρα, οπότε 13 Οκτωβρίου ως ταινία έναρξης του φεστιβάλ. Πώς νιώθεις που θα μοιραστείς αυτή τη ταινία με το κοινό της Μελβούρνης?
1: Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία και θα ήθελα πολύ να έρθω, αλλά είναι κάποιες υποχρεώσεις που δεν μπορώ να τις αλλάξω με τίποτα. Αλλά δεν το είχα ούτε καν φανταστεί και το ότι έγινε αυτή η συγκυρία με το φεστιβάλ που κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι πολύ οργανωμένο φεστιβάλ και κάνουν πολύ επαγγελματική και ωραία δουλειά. Mm-hmm. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί, να το ζήσω.
0: Πριν συνδεθούμε μαζί, είχαμε και τον συντονιστή, μάλλον τον πρόεδρο, the chair of the board, που είναι για το cultural, για το πολιτισμό εδώ στην ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης, και είναι και αυτός ενθουσιασμένος και έχουν τελικά 51 ταινίες που θα παιχτούν από τις 13 Οκτωβρίου μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Και είναι πολύ, πολύ άσχολοι, πάρα πολλοί, που έχουν δουλέψει σκληρά για να αποδώσουν αυτό που θα δούμε μεθαύριο. Λοιπόν, για τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα και μπορεί να μην έχουν δει ακόμη την ταινία σου, δεν θέλω να τους χαλάσουμε και καμία έκπληξη. Μας είπες κάποια πράγματα ήδη, αλλά αν είχες 20 δευτερόλεπτα για να πείσεις έναν ακροατή του 3CR που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, για να πάει να δει την ταινία σου, τι θα του έλεγες?
1: Κοιτάξτε, οι αντιδράσεις που πήραμε από το κοινό ήταν πολύ παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή, και για όλες τις ηλικίες. Αυτά εγώ δεν τα περίμενα. Περίμενα να αρέσει, αλλά το γέλιο που έκανε ο κόσμος, η συγκίνηση, τα λόγια που μας λέγανε μετά, τα σχόλια, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους ηλικία, ήταν απίστευτα, και η ταινία αρέσει και αγγίζει πάρα πολύ τον κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι η μια μισή ώρα θα τους περάσει πολύ ευχάριστα.
0: Και εύχομαι, και εγώ θέλω να το δω, σίγουρα θα πάω να το δω, σε ένα από τους 7 κινηματογράφους που παίζουν εκείνη τη βραδιά. Και τώρα θα σου κάνω μια λίγη προσωπική ερώτηση, όχι για τον σκηνοθέτη, για τον άνθρωπο. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σου που όταν τον σκέφτεσαι ή την σκέφτεσαι, λες, αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά φίλος μου?
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται να πεις ποιος είναι. Τυχερός. Λέω μόνο αν...
1: Ναι. Είναι. Και είναι κάτι που είχα πει και στην πρεμιέρα της ταινίας, ότι εμείς που έχουμε την τύχη και την ευλογία να λέμε ότι έχουμε αληθινούς φίλους. Έχω βέβαια, και είναι λίγα άτομα, και θεωρώ ότι αυτό είναι το νορμάλ, δηλαδή είναι 3-4 άτομα που είμαστε έτσι πολύ δεμένοι, αλλά ναι, έχω.
0: Μετρημένα στα δάχτυλα λένε. Και τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο αληθινό φίλο?
1: Είναι, να το πω λίγο πιο ποιητικά, γιατί μπορώ να μιλάω μισή ώρα για αυτό το θέμα, τουλάχιστον. Είναι αυτό που είχε πει ο Αριστοτέλης, ότι είναι μία ψυχή σε δύο σώματα, με ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Δύο. Συγγνώμη.
1: Είναι μία ψυχή σε δύο σώματα.
0: Α, μπράβο. Και Κωνσταντίνη, τότε ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχεις κάνει εσύ ποτέ για ένα φίλο ή ένας φίλος σου για σένα, αν θέλεις? Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχεις κάνει εσύ για κάποιον, ίσως, αν μπορείς να πεις?
1: Τώρα είναι λίγο προσωπικά αυτά.
0: Είναι πολύ προσωπικά, αλλά... ας τα αφήσουμε αυτά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι...
1: Αλλά ναι.
0: Sorry about that, but anyway.
1: Όχι, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ ωραία ερώτηση, αλλά για να πω αληθινή απάντηση θα είναι λίγο προσωπικά.
0: Γίνεται, πραγματικά. Ναι. Κάπου είχα ένα παιχνίδι που ήθελα να παίξουμε μαζί και δεν το βρίσκω τώρα, αλλά ήταν απλά ένα αυθόρμητο παιχνίδι, ανάτο. Για να το δούμε τώρα. Αν ήσουν τώρα ένας άνθρωπος που... Hold on. No. Εδώ είναι το παιχνίδι. Για περίμενε. Θέλω αυθόρμητα να μου απαντήσεις κάτι. Το παιχνίδι των 5 δευτερολέπτων θα λέω εγώ... Πριν σε αφήσω, θέλω να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν θέλω να σκέψει, θέλω απλά την πρώτη λέξη που σου έρχεται στο νου. Εγώ θα λέω τις λέξεις και εσύ θα μου λες την πρώτη λέξη που σου έρχεται στο νου. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Κινηματογράφος.
1: Αγάπη.
0: Φιλία.
1: Θυσία.
0: Κρήτη.
1: Συγγνώμη.
0: Κρήτη.
1: Πανέμορφες εμπειρίες.
0: Πας σε θέματα που υπάρχουν στο έργο, δεν κατάλαβα. Γάμος.
1: Ναι. Χαρμόσυνο γεγονός.
0: Δεν απαντάς με μία λέξη, απαντάς με δύο, αλλά πάντως...
1: Μία λέξη.
0: Οι απαντήσεις.
1: Γέλιο. Ευτυχία.
0: Κωνσταντίνος Μπουσούλης. Εγώ θα έλεγα άνθρωπος. Εσύ.
1: Συγγνώμη, έκανε λίγο διακοπές, μου επαναλαμβάνεις.
0: Α, Κωνσταντίνος Μουσούλης.
1: Α, καλλιτέχνης.
0: Μπράβο. Φίλοι για πάντα.
1: Καρδιά θα έλεγα.
0: Καρδιά. Ωραία. Εύχομαι όλοι να το απολαύσουμε στις 13 Οκτωβρίου που θα είναι η έναρξη του ελληνικού κινηματογράφου το φεστιβάλ εδώ στη Μελβούρνη. Και Κωνσταντίνε, θα μπορούσα να συνεχίσω για πολλή ώρα, αλλά υπάρχει και κάτι που θέλω να σου πω πριν σε αφήσω. Απόψε δεν ένιωσα ότι είχαμε μια συνέντευξη. Ένιωσα ότι ένας άνθρωπος, και γι' αυτό όταν άκουσα Κωνσταντίνος Μουσούλης, για μένα εστί άνθρωπος. Ήρθε σαν να ήρθες και κάθισες απέναντι στο τραπέζι μας, και αυτό είναι ακριβώς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στο Δευτέρα Μαζί. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που πήρες το χρόνο σου να μας μιλήσεις και να αφήσουμε...
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ήταν έτσι πολύ ωραία εμπειρία με το... με την φιλική ατμόσφαιρα.
0: Ωραία. Κωνσταντίνη Μουσούλη, σε ευχαριστώ πραγματικά που κάθισες εδώ απόψε. Και σου εύχομαι κάτι πολύ απλό, να γελάσει ο κόσμος με τη ταινία σου, να συγγεννηθεί εκεί που πρέπει και να βγει από την αίθουσα να πάρει μαζί του ένα φίλο και να του πει, ξέρεις κάτι, αυτή τη ταινία πρέπει να τη δούμε μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ για την ευχή. Μου το έχουν πει πολλές φορές ότι έτσι το έχουν εισπράξει, οπότε πιστεύω ότι πολλοί κόσμος θα το δει έτσι.
0: Εύχομαι. Σίγουρα εγώ θα πάω να το δω και θα σου πω τις... πώς μου φάνηκε.
1: Ναι, εντυπώσεις. Περιμένω εντυπώσεις.
0: Θα
1: ναι.
0: Παίξω και ένα τραγούδι που πιστεύω υπάρχει αυτό το τραγούδι στο έργο, έτσι δεν είναι. Για πάντα, από το Σταβέντο με την Ήβη Αδάμου.
1: Ναι, ναι, υπάρχει, ναι.
0: Οπότε θα πάμε σε αυτό το τραγούδι. Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνε. Καλώς ήρθες στο Δευτέρα Μαζί και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για που ήσουν εδώ μαζί μας και μοιράστηκες
1: αυτά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε με τις εντυπώσεις μου για το έργο σου. Καλές επιτυχίες πάντα.
1: Ανυπομονώ. Ευχαριστώ επίσης.
0: Παρακαλώ. Γεια σου. Γεια.
1: Γεια.

Για πάντα πλάι σου εγώ. Λοιπόν, και κάπως έτσι, ακροατές και ακροάτριες, όπως ακούσατε από τον σεναριογράφο και τον παραγωγό της ταινίας, «Φίλοι για πάντα», ήταν και το τραγούδι που θα παιχτεί σε αυτό το έργο. Εύχομαι να πάτε να το δείτε σαν έναρξη του ελληνικού φεστιβάλ κινηματογράφου στη Μελβούρνη και να... όχι μόνο να γελάσετε και να κλάψετε και να το διασκεδάσετε και να μας πείτε, παίρνοντας τηλέφωνο στον 3CR Δευτέρα βράδυ στο Μάνταϊ μαζί, να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Εγώ σίγουρα θα πάω να το δω σε κάποιο από τους 7 κινηματογράφους και μην ξεχνάτε, είναι 3η 13 Οκτωβρίου η έναρξη. Και επίσης στην Ελέκτρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον και στις 25 Οκτωβρίου και ο διαγωνισμός του μαθητικού φεστιβάλ, ο 14ος διαγωνισμός θα είναι αυτός, του μικρού μήκους ταινίας με θέμα το AI, τεχνητή νοημοσύνη, και η Ελέκτρα που θα παιχτεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, ένα σε στυλ καμπαρέ και ένας άλλος τρόπος. Λοιπόν, η σκέψη της Δευτέρας, θέλω να σας αφήσω μια εικόνα. Φανταστείτε ότι η ζωή σας είναι ένα ταξίδι. Στην αρχή είπαμε, έχετε μια βαλίτσα, κουβαλάτε διάφορα πράγματα μαζί σας και αν η βαλίτσα είναι μικρή, μετά γεμίζει με ανθρώπους, με εμπειρίες, με αγάπες, με απώλειες, με επιτυχίες, αποτυχίες, με πράγματα που δεν περιμένουμε και όσο περνάνε τα χρόνια η βαλίτσα γίνεται όλο και πιο βαριά. Οπότε εσείς τι κουβαλάτε μέσα σε αυτή τη βαλίτσα? Πάρτε με τηλέφωνο πριν κλείσουμε στο 9419 8377, μείνετε μαζί μου και θα πάμε στο Νικηφόρο. Να ακούσουμε κι ένα άλλο τραγούδι και ερχόμαστε.

Και κάπως έτσι πάμε. Ευχαριστώ την Τάνια που πήρε τηλέφωνο και μας είπε όταν η βαλίτσα της είναι τόσο βαριά, μέχρι κάποια στιγμή καταλαβαίνει κάτι, καταλαβαίνουμε όλοι κάτι όταν είναι βαριά, ότι δεν χρειάζεται να κρατήσουμε τα πάντα, λέει. Μπορούμε να κρατήσουμε το καλό, να μάθουμε από το δύσκολο, να αφήσουμε το περιττό και να συνεχίσουμε. Αυτό ίσως είναι και η ωριμότητα. Όχι να θυμάσαι τα πάντα, αλλά να ξέρεις τι αξίζει να κουβαλάς. Σε ευχαριστώ, Τάνια, για αυτή τη σκέψη και κάπως έτσι η βαλίτσα μας απόψε θα κλείσει, αλλά πριν κλείσει θα πάμε, που θα πάμε, στον Στέλιο Ρόκο με «Εσένα ή τίποτε», είναι ένα νέο του τραγούδι. Απολαύστε το.

Ωραίο τραγούδι του Στέλιου Ρόκου, «Εσένα ή τίποτα». Και κάπως έτσι η βαλίτσα μας απόψε κλείνει. Αλλά πριν την κλείσουμε, θέλω να κάνουμε κάτι. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που ακούει απόψε και αισθάνεται ότι κουβαλάει πολλά, θέλω να του πω, δεν χρειάζεται να τα λύσεις όλα απόψε. Μερικά πράγματα μπορούν να παραμείνουν μέχρι αύριο. Κάποια πράγματα μπορούν να φύγουν και κάποια αξίζει να μείνουν για πάντα. Πάμε να περπατήσουμε μαζί με το Θέμη και να μου πείτε

0: Ευχαριστούμε και την κυρία Μαγδαληνή που πήρε. Δυστυχώς έπαιξα το λάθος τραγούδι, αλλά πάμε να ευχαριστήσουμε τους συνδρομητές μας. Ευτυχώς. Και ευχαριστούμε τη Μαγδαληνή που πήρε.
1: Σταθμός Εθνικοτήτων Θρησιά, κάθε Δευτέρα βράδυ στα 855 στα μεσαία κύματα. Να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα Αμώνας και Περιχώρων, την πρόεδρο την κυρία Άννα Εμμανουήλ, Σταμάτης Ντούρος, Έρικ Νέγρος, Πόπι, Έφη και Μιχάλη, στο 355 Wellington Road στο Μαλγκρέιβ. Και κάθε Δευτέρα το μεσημέρι με 10 δολάρια μεσημεριανό φαγητό. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά σούβλες, σχάρες ανοξείδωτες. Καθημερινά στο εργοστάσιο του 34 κάθετος 127 Highbury Road, Μπέργουτ. Τις Κυριακές 8 με 1 στην αγορά του Oakley Burnwood Barbecues. Τηλέφωνο 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον. Θανάσης και Τζούλη Μανολάς, πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά, ασυναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, Θανάση και Τζούλη Μανολάς. Ξέχωρη μέρα, ξεχωριστή βραδιά, που αλλού στο καφενείο του Ηλία, στο 537 High Street North Court. Αναψυκτικά, ξεχωριστό μεζέ και με μουσική, με το μουσικοθεθέτη Γιαννάκη Κωστάκη, ταβέρνα του Ηλία. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση, 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας τώρα με αγάπη το μαγαζί Mr. Fresh. Mr. Fresh με όλα τα καλά. Στην αγορά North Court Plaza, το πρώτο μαγαζί αριστερά στην πόρτα. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαία του Λακωνίας, Δικαιάκος Γεώργιος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις, νερά, γκάζια και κάθε εργασία εγκατάστασης θερμοσιφώνου. JNS Armen, ο Σάββας κοντά μας, 0425 806506. Πέσαν τα τούβλα, σπάσαν οι πάσελοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 0407 1459 86. Σε μια χαρά, σε μια στεναχώρια, που αλλού, στο Ντιγάνι. Ντιγάνι North Court Plaza. Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. Τα όργανα κοντά μας με πολύ αγάπη, ο ανεπανάληπτος DJ, ξένη και ελληνική μουσική, μια ξέχωρη επιθυμία και ζωντανές μουσικές με το μουσικοσυνθέτη Γιαννάκη Κοτσάκη. 04-07-52-98-38. Για παραγγελές, όχι φυσικά ζεμπεκές, αλλά ένα κουντοσούβλι, τα καλύτερα σφαχτάρια στο χασάπικο του Κοντοκώστα στο 278 Alpha Huntingdale Road. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση Κοντοκώστας. Fresh and Bake στο Oakley, το κέντρο, χωριάτικος φούρνος. Παραγγελιά από βραδείς στο 95-68-06-64. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες, λοιπά κουλούρια με σισάμι. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Waverly. 98-07-93-13. Ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνη κοντά μας. Δικηγορικά γραφεία Μωράη Ανάγνιο, Βασίλης Παπαστεριάδης, στο 8ο όροφο, 333 Collins Street στο City. 96-00-080-0877. Το γαλάζιο πτερίγιο, τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Ντιμ κοντά μας. Κοντά μας είναι και ο αγαπητός Σωτήρης από το 5 Oakley. Επίσης, για μια αλλαγή λαμπτήρες και καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης. 04-11-22-76-33. Να ευχαριστήσω θερμά τον Μάριο που είναι στο Ντελής, στο 17 Hamilton πλάι στο Mount Waverly. Ο καφές μόνον 4 δολάρια. Εξαιρετικές προσιτές τιμές στο Delish με το Μάριο. Thank you.
0: Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Παπαϊωάννου που μας είπε τις ευχαριστίες. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε τώρα στο τέλος της βραδιάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που έκανε τον κόπο του ο Κωνσταντίνος Μουσούλης να επικοινωνήσει μαζί μας χωρίς, και ήταν πάρα πολύ ευχάριστος, μπορώ να πω. Και επίσης τον Jim Bosinaki, ο οποίος the chair of the committee, cultural committee. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο τραπέζι μας απόψε και κάθε Δευτέρα μαζί από τις 8 μέχρι τις 10 στο 3CR 855 AM ή μπαίνετε στον ιστότοπο του ραδιοσταθμού που είναι 3cr.org.au και κάνετε click listen live. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 ή μπορείτε να ακούσετε και το πρόγραμμα πηγαίνοντας στη λίστα και κάνετε κλικ στο Monday Greek, είναι ακόμη στον ιστότοπο μέχρι να το αλλάξουν και θα λέγεται Monday μαζί. Οπότε χάρηκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, μείνετε κοντά μου την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Βασίλη και όλους τους άλλους που πήραν τηλέφωνο, κυρία Μαγδαληνή, Στέλλα για τα λόγια σου και άλλοι, και θα πούμε για το τραγούδι του Θέμη την επόμενη φορά. Απλά ένα νέο τραγούδι του Ακύλα είναι «Μαζί και αντίθετα». Σας αφήνω με αυτό. Καλή ακρόαση και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα.